Πισούν τα Σπαρτά να έχουν τρανή σουριά. Πισούν τα Σπαρτά, τρανή σουριά. Τρύπης του Δυρμών στιμούνε στάλων. Του Δυρμών στιμούνε στάλων. Φύλλα στα κλαδιά του σου δυο στα αφεντικά. Μουσα φύλλα στα κλαδιά του σου δυο στα αφεντικά.